εγώ ακόμα εκφύονται χρώμος δαμήχας δε σατανάς. Πρέπει ακόμα εγώ καρίνιος όσο γιουν όμπρε φαμιλιάρ. La infidelidad se premia con cestas de Navidad. Nuestro amor es un concurso de televisión local.